Ευλογητός Κυρίος ο Θεός εστός αιώνας. Αμήν. Νέες νοστήρος μου, εύσοης μωρόες μου, ερώφην γενηλαίος τύρου, ζάβευνα ετ' αγροερίγουν, ότι μισμιεντε εύσοης όψα είναι. Αμήν.

Χριστός αυτόν φεύγον χενή εθμόν αυκόρφε μεθμό χεν τεύγον αφεθρε εμποόν χερου οίν ιερόν εν σοφόν φεατάυσιν αυ εν ημάι τσαβήσιτ εμεπκάι Ni emno tinti amin tefna ve rof af erhoti. Afta kunina kihi emefmo embo esh jem gomin amoni emmof. Af hom chemen ahan bili en homt af koshin han mochlos emve nibi. Αφ είναι νεύσοντ βέβολ, χεν ο νοφ νεμ ο θελήλ. Αφ όλο εμπετσί συνεμαφ, έχον ενεύμα εν εμπτών. Αφ ναχμό εθ βέβεφραν, αφ ούον εν τευγόμ νο ο εβολ. Εθ δε φαϊ τεν οϊ

Χριστός αυτόν φεύγον χρενή εθμόν αυκόρφε μεθμό χεν τεύγον αφεθρε εμποόν χερου οίν ιερόν εν θόφον φεατάυσιν αυ εν ημάτσα βυθίτ εμεπκάχη Ni emno tin te amin te afna ve rof afe erhoti. Afta kunina kihi emefmo embo es jem gomen amoni emmof. Afkom khemen ahan bili en homt af koshin han mokhlozem ve nibi. Αφ είναι νευσόν τεβεβολ, χεν ο νοφ νεμ ο θελίλ. Αφ όλο εμπετσίσεν εμαφ έχον ενεφμα εν εμτών. Αφ ναχμο εθ βεβεφραν, αφ ουόν εν τεφγόμ νο ο εβολ. Es ver fai den oi